0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26 350. Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18.
2: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
3: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
2: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
3: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28 618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Kiss FM.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
2: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
3: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Kiss FM.

0: Παπαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
1: Kiss.
2: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Kiss FM.

0: Εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit ρε μπρος?
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Τέσσερα τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Ένα, το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τέταρτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510 62642.
4: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της τροματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την εκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit ρε μπρος?
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Γράμματος Περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
3: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
1: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζήγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις. Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Silly και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες
4: και οι επιτυχίες του σήμερα.

Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της τροματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την έκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων στη Λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
2: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510-6264-2.
4: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ΑΖΙΓΟΡΑΣ ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
2: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.

0: εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του Χαλαρός.
1: Μα τα έβγαλε Vicos Pink Grapefruit, ρε μπρος.
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26350.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Silly και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
1: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
0: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
1: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Kiss FM.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kiss FM. Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Yeah.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
3: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
1: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
1: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
0: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510-6264-2.
2: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Προγράμματος Περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
1: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
0: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 2651-0-62642.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
3: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Υπήρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Υπήρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Υπήρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-30-6918.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
1: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Kiss FM.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26350.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του Χαλαρός.
1: Μα τα έβγαλε Vicos Pink Grapefruit, ρε μπρος.
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Kiss FM.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας, χρυσέ μου, που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.

0: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
1: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
0: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
1: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510286618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18. Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
1: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
0: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
1: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Yeah.